Καρούσα πάνω στήμιους. Είχε μαζί του τους ενάρετους. Είχε μαζί του τους έτοιμους. Είχε μαζί του τους ηθικούς. Είχε μαζί του τους δίκαιους.